0: τα αντί.
1: What does it all mean?
2: Παγιέκε, παγκόρε, με έβοχημα.
3: Regelu Finn, im Sieb, Lode.